παϊσού. Κάνω του παϊσού. Απέσαι μη γουό, δάρια. Ατσάλι γουόρα με, δάρτα λόγια. Μη κομπούνου γουόρα. Γιώ, μη οφόλια γουόρα.